0: Κέρπι τι τρέλα σα ωραία δημομένο. Παραόπα, πολύτο, παραόπα. Νου τρε βαϊ στη κλουκέν, περσαβουρά λαβόν του λάδου. Σαβί και σου αλκάτε πράτ. Κρέστε φουραγάν τυρκουμόκο. Ατού και ασραβά τούτ μον κρένα λιστιού πασάτ. Παραόπα, πολύτο, παραόπα.
1: Ici, les meufs sonores.
2: Eh oh, tu m'écoutes ?
1: On vous partage des textes qu'on a écrits, et d'autres qui ne sont pas de nous et qu'on a aimés, pour porter la voix des femmes.